Ανέχει του Ιωνέτη. Σημαίνει ο καρόμπος να λογοκάω για να πει το μέσα. Είτε τι ρωτάς.